Κασάτσα γιτάρα θα κασιμάξει στη αρχή κινκάνκου, τσι. Μπένω να πακάρεις, πακάρεις, άμον. Κόης, σακαρέα, δόμρε, ζήσε να γίσπα.